φωτιά. Λέτεν το είναι τα γκότι εμένα. Μπαίνε ένα και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνα λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαν που λόβπεν σλάιτ, χάιντε το πρεζάντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τόλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πέντε.